Μην λέω που καμπό τρίο κουδάκο μου μπουρεγκούρι. Γκλέν Τζόνς, νο καμπό τρίο. All for you. Ένα ρο καμπό τρίο μου φρένα νιόμπου θέμιγκούρι που κατσίνα κουέκα κορεκομά μπου. Να μου πρένα νιόμπου γενικά που δουν γέγερ πίγγερ πω. Όδον πω θρίο δον πόρι. Νου τουσια ο ήρι νου ήρι. Μάτουκα ματιέτα. Ινδα οδον δούμου αγκό κουπρέτεν. Μια ο κούπο μουρμέν δούμε ο γκούρι. Φρέρι Τζέξεν. Μπουάντου αν είναι μούντου αν γεπούπαν είναι μείνε πω. Ποντομπα. Ιμπομπα πε πρέτεν ο καρεγκά. Νο. Ο μαμά ηγκένο, ο τίνο, να όχι να μην έτρωνα, ο τατεκαντά μήνο, μη μπορώ να το μου βρει ο καντά μου, μη βρει μου κόρτ, μου να μην πει αμή, μου μάβε πρατνή, να μην μένει, μου μάβε δουνούχος, μάτω μου γυρίνγκε ράκα, ο κουτά μου να βε βαρίβε τάτου, ο τρέκα δε ηγκένγκουι, βαντούμπα, μου βαρό μινίστα, ουίνα, Μην είχαμε πρέπει να γίνουμε τα καμία.

ακόμα σιβήφυρο. Γκόμπακερο. Μέζο ούτε ο Ουανιάντα Καρούπα, Μάρου Κουιάνι Καρούπα, να Γκόρνταρτ Καρούπα, Μουαματάγκα, Μάρου Γιουίθα, ο Μπάκερο, Ιωκάνα Σεκέτου, Σιουακούνου Κασίρι, ο Μπάκερο, Ιακούρα Μακόρο, Βιούγκουρα, Μαϊβά, Σιέρι Μουβιού, Κομμένε, Βιουκομμένε, Μοδοίλη, Δομού, Κάμου, Ματάγκα, ο Βασίβιθιουα, ο Ουαμπά, ο Σιουανά, Σασιρέρα, Σιράρι, ο Σιουανά, Σασιράρι, Μομπούιο Βακούρου, όχι ο Ανασά Καμπερίπα Κομόγκουα, όχι ο Ανασά Ουαντάρα να Κασίρι, Γκασίδου Μπεουίν, Καϊ Σιντήρε Καμπερίπα, Γκαδού Βενάο, οπό ο Άμι Μαρουκιάνι Καρούπα, Μωματάγκα, ο Μαρουκιάνι Καρούπα, Ουανιάντα Καρούπα, Ναγκόταρ Καρούπα, Μωματάγκα, Μάβε τον Κουσίβι τον Μπάκερο, Ιωκάδαντούκα, ο Σουακούνου Κασίρι, Μπάκερο, ήρι μου μουκα, ο Ροβίου Γκρασίρι, μου βιού κομμένε που κομπουράντζι. Ο μασίβιφυρο Βάρο εγκούμπι να όμπα έσια ναι. Ο μασίβιφυρο Βοντήρο Νορούχο δωρουνένε Μάτου σίβιθα Βοντήρο Γιώμασι ουέτου Γκότλιπα Ya karukurwa, ya karuku. Ya karukura kavari. Po ya karukura kavari. Noruwa dhonene matu chivitha ondhiro yomwa chivetu Godlip. Ya karukura kavari. Kovandumba. Matu chivitha ondhiro ya Godlip. Ya karukura kavari. Kovandumba. Όχι αν δούμε ότι ο Μπούγκου, ο Κούνον Τζοκαδάχη, η Άδοντα Ομουπιά, Γκότλο Παχύπακουα, Φαράμπουα Μουχαρούκουα, Αμουκουένα Ουζαβάρι, Ντάριος Ουζαβάρι, Δεκέα Καπιρινγκή, Σιδού Καβάρι, Δόκτρα Καούβα Αγγέλη Μουκουαρούδε, Ομπαρά Ουαμίτη Ρουχοδού, Χιμέρου Κουκαπέτσα, Μουχίμπα Καπέσα, Άπραμ Καβέτου, Καρί Ινδούρα, ο Μαχαμινόν Πάκερο Βίρι Μοτουβερό, ο Ροβίου Γκρασίρο Μουρονά, που με κομμένε που η κομπουραντζή, νέο κάνε που κόκερε Καϊρουάνο, όχι να τσιωπίτι έμανε, κούρα Ρωσίου Αντοσιά Χίτλα, ο Μαράπε Αχε Γκαέλου Βεουίν. Ο Μασιμπίθυρο Βοντήρο, ο Άμι Μπαθουβά Αλφόνσο Μερόρο, παίρνω μου δαντουάντζε, καμούναγκου να δώσει τα μουνίθα, και ο Βάνενε, ο Βίπυρα Καπούο να σιβέδε σιπέ, Μέση βήθα κοσικούτου ρομπά κουάτφα βοδόμπα πόντυρο γιωμούδαντο να ουένα ρα καράρα κανένουε καρόμουινι ίνα γιωμασέ όμουθια βάντζε σου αμάνα καπε ότουα σου αμάνα βάδου μου έλσε ουντζε εμερόρο ίγκου ουντζε βάδου μέρουν πειράτα τε Ντέιβιτ καλήθευα μέρόρο Μέση βήθα κουμπά μπαρακα που ο νοσικούτου σοδόμπα πασίε ομπάκριλ μόνο βιούγκουρα μουχούκο μουνένε μοκερούρου κομόγκουα Μαϊδούκου Μπαθουβά Αλφόνσο Μερόρο, νόμα σε Βάντζε, καμούναγκου να δώσει τα μουνίθα και οι όβοι πήρα καπούω να σιβέδε σιπέ.